καλέ, αμαργιστό φήμο στον ατζού. Ονορε πο καλέ, μόσο κονέ τσιούμα. Ο ουμα ζωραμπάρα. Αφού εωπήγει, ούτε μια ντομή.